ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια

0: έλεγες να σωδηγενείς.
1: Μη γυρίσεις τίποτα, με ζητήσεις για ένα βράδυ, μην με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
2: Θέλει μελωδία.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

σπιζόνι μου σφιγμένο, ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες, που από ένα γέρον έμπορο τ' αγόρασα στα λιγέρι.

Σε μένα κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις σε τι.

άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω, κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκυφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή

ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: σπασμένο καράβι. Και καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρας, 8 Ιουνίου σήμερα, 7 και 5 πάει η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη.
1: Καλημέρα σας, τι γίνεται?
0: Εδώ.
1: Ζέστη.
0: Ζέστη, αρκετή πια.
1: Ναι,
0: που δεν παλεύετε τα βράδια. Αρχίζουν τα δύσκολα βράδια. Με το κλιματιστικό. Αν λειτουργεί.
1: Αυτές είναι οι επόμενες μέρες ή οι επόμενες ώρες?
0: Αυτές είναι οι επόμενες ώρες που βλέπουμε εδώ στην οθόνη μας. Αναμένεται η θερμοκρασία σήμερα να φτάσει τους 34 βαθμούς. Εκεί γύρω στις 5 το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Και έτσι θα πάει το όλο πράγμα μέχρι και Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο
1: λίγο πέφτει, λιγότερο τις άλλες μέρες.
0: Ναι. Αλλά αυτό που βλέπουμε και μας κάνει εντύπωση είναι ότι μαζί με αυτές τις θερμοκρασίες έρχονται και κάποιες βροχές.
1: Ναι.
0: Αύριο.
1: Σάββατο.
0: Και το Σάββατο.
1: Και αύριο.
0: Και αύριο βλέπω εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιες πιθανότητες βροχές.
1: Μουσόνες.
0: Εντελώς. Εμείς εδώ θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε με Βασίλη Καζούλη. Αν ήσουν άγγελος, καλημέρα. Καλή δύναμη. Ξεκίνημα νέας εβδομάδας.

0: σπάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρα, 7 και 12 πάει η ώρα. Τον σεισμό ή μάλλον τους σεισμούς τους καταλάβατε χθες εσείς.
2: Απαπα.
1: Γιατί υπήρχαν άλλοι που δεν κατάλαβαν τίποτα.
2: Πώς γίνεται, από πού ζουνε.
1: Δεν έμεναν σε ψηλό όροφο. Όχι, όσοι έμεναν σε ισόγεια ή σε πρώτο όροφο δεν κατάλαβαν, δεν τονίσαν τόσο πολύ.
2: Δεν μπορεί, ήταν αρκετά δυνατός και αρκετά κοντά. Ήταν στη βορειά Ελλάδα.
1: Μεγάλη διάρκεια.
2: Ναι. Και ο τρίτος ήταν χειρότερος από τον πρώτο.
1: Ναι.
2: Νομίζω.
1: 5,2.
2: Ναι.
1: Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής.
2: Ναι.
1: Απλά, τι λένε οι σεισμολόγοι, είναι νωρίς να θεωρήσουμε ότι ο σεισμός αυτός ήταν ο κύριος.
2: Αυτό μας έλειπε τώρα.
1: Αλλά
2: έχει και αρκετές ζημιές στην περιοχή, δεν είναι. Δηλαδή και σε κτίρια και σε. Νομίζω και σε δημοτικά σχολεία, όχι.
1: Ναι,
2: σε εκκλησίες σίγουρα που είδα. Έχει. Όταν λέμε ζημιές, δεν εννοούμε εκτεταμένες, δεν έχει πέσει κάτι. Αλλά δεν είναι λίγο. Δηλαδή, αν κουνηθήκαμε εμείς στην Αθήνα έτσι, στη Βόρεια Εύβοια, έπρεπε οι άνθρωποι να τρελάθηκαν.
1: Γι' αυτό και θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σήμερα. Γυμνάσιο και δημοτικά σχολεία στο Μαντούδι.
2: Mm-hmm.
1: Και ευτυχώς οι σεισμολόγοι φαίνεται να είναι καθησυχαστικοί προς το παρόν.
2: Είναι καθησυχαστικοί σε ό,τι αφορά στο μέγεθος.
1: Ναι.
2: Διότι λένε, όπως λέει εδώ ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ότι η περιοχή δεν έχει ιστορικό με μεγάλα μεγέθη σεισμών. Δηλαδή έχει δώσει ένα 5,2 που ήταν ο μεγάλος σεισμός από τους τρεις, αλλά μέχρι 5,5 από ό,τι άκουγα χθες. Τουλάχιστον αυτή αφήνει υπολογισμοί των επιστημόνων. Μπορεί να δώσει. Οπότε πολύ δύσκολα θα δώσει κάτι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Οπότε είναι καθησυχαστική ως προς το μεγάλο μέγεθος. Αλλά ναι, όλα τα υπόλοιπα, το να κάνει συνέχεια πεντάρια δεν είναι και εύκολο.
1: Όχι, και αυτό μας έλειπε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Σωτηρία Μπέλου και Διονύση Σαββόπουλο με το Ζεϊμπέκικο στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 7 και 14 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 7 και 16 ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Πάμε τώρα στο χρηματοκιβώτιό μας, διότι έχουμε νέο μεγαλύτερο ποσό να κληρώνουμε την Παρασκευή.
1: Κέρδισε,
0: ναι, βρέθηκε τυχερός την προηγούμενη βασικό. Παρασκευή. Και τώρα έχουμε για σας 9.112 ευρώ. Αν θέλετε να τα διεκδικήσετε, πολύ μεγάλο ποσό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας WIN και περιμένοντας, έτσι περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη θα κάνει την κλήρωση. Όχι η Μέρη, συγγνώμη. Αυτή τη φορά θα την κάνει την κλήρωση η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Οπότε λοιπόν, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στην Πινελόπη αυτή τη φορά πως το χρηματοκιβώτιο έχει 9.112 ευρώ και έτσι να κερδίσετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό, σημειώστε το για να το θυμάστε. 9.112 ευρώ.
1: Πάμε σιγά σιγά να το μάθουμε μέχρι την Παρασκευή.
0: Άντε, καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με υπόγεια ρεύματα. Μ' αρέσει να μιλάω πολλά. Καλημέρα, καλή δύναμη και καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα.
1: Τώρα είπαμε λίγο ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, που καταλαβαίνεις, εκεί
0: είναι,
1: ναι, οι κόλλες, έχουν... έτσι με τους Knicks. Γίνεται, όλες στην πόλη γυρνάνε γύρω από την νίκη των Knicks.
0: Εξήγησή μας
1: λίγο,
0: μιλάμε για μπάσκετ,
1: ναι. Και... είναι η τελική του NBA. Βρίσκονται δύο νίκες μακριά από τον πρώτο του τίτλο, ύστερα από 53 χρόνια στο NBA.
0: Θέλω να μας ξαναπείς λίγο έτσι ως μια παρένθεση, πόσο κάνει ένα φτηνό εισιτήριο?
1: Τώρα το φθηνότερο είναι γύρω στις 3.500, νομίζω. Δεν έχει τώρα οροφή το φθηνότερο, γιατί απομένουν δύο παιχνίδια.
0: Ωραία, συνεχίζουμε. Αυτό ήθελα να το επισημάνουμε.
1: Απλώς υπάρχει το εξής τώρα, ότι όπως καταλαβαίνεις, και επειδή δεν μπορεί η πόλη, είναι η ομάδα της, κακά τα ψέματα. Και αυτά τα αθλήματα γενικά είναι ένα λαϊκό άθλημα, το μπάσκετ, όπως και όλα τα αθλήματα. Πέρα από αυτούς τους διάσημους στάρ που είναι στην πρώτη γραμμή στα court seats, οι άνθρωποι θέλουν να το ζήσουν. Και στη Νέα Υόρκη είχαν στηθεί και γύρω από το γήπεδο και παντού οθόνες για να γίνει όλος αυτός ο χαμός, να μπορέσει κανείς να συμμετέχει μέσα από τα watchers, τέλος πάντων, δηλαδή μέσα από τις βλέποντας το απ' έξω, σε όλα αυτά τα πάρτι που θα γινόντουσαν,
0: σε πάρκα, σε μπαρ, σε πλατείες αντίστοιχα.
1: Όμως ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι τώρα στο επόμενο παιχνίδι θα είναι στη Νέα Υόρκη. Οπότε, επειδή ξέρουν ότι δεν περνάει πολύ καλά, παρόλο που είναι η πόλη του, η ομάδα αποφάσισε να τα κόψει όλα αυτά.
0: Αντίδραση.
1: Όχι ως αντίδραση, ως απόφαση, γιατί δεν μπορεί κανείς να διασφαλίσει ούτε το τι θα ακουστεί, ούτε το τι θα γίνει, ούτε μπορούν όλες αυτές οι εστίες μέσα στην πόλη να αστυνομεύονται. Οπότε, ναι, αποφάσισαν να κόψουν τα parties αυτά, τα γύρω-γύρω, και γίνεται κόλαση στην πόλη.
0: Η ομάδα αποφάσισε.
1: Η ομάδα το αποφάσισε, ναι.
0: Για να μην υπάρχουν έκτροπα.
1: Για να μην υπάρχουν έκτροπα, γιατί δεν είναι πολύ δημοφιλής, δεν είναι πολύ αποδεκτός στην Νέα Υόρκη ο Τραμπ, γιατί δεν μπορούν να το ελέγξουν, και γιατί μάλλον και σε συνεννόηση με την αστυνομία σου λέει, πού να μπλέξουμε τώρα, γιατί αυτό είναι, δεν θα είναι μόνο έξω από το MSG, δηλαδή από το Madison Square Garden, το πάρτι, θα είναι παντού ίσως στην πόλη.
0: Και σκέψη, γιατί θα είναι μια αφορμή να γίνουν διαδηλώσεις.
1: Αλλά πάντως δείχνει και το ένα και το άλλο, δηλαδή δείχνει και ότι στην πόλη του είναι πια, είναι τελείως αφιλόξενη η Νέα Υόρκη για τον Τραμπ, αλλά και το φόβο και του ίδιου, γιατί είμαι σίγουρη ότι και το επιτελείο του δεν θα ήθελε να εκτεθεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Να θυμίσουμε απλά ότι στη Νέα Υόρκη υπάρχει ένας ουρανοξύστης με το όνομα Τραμπ.
1: Είναι το σπίτι του.
0: Το σπιτάκι του.
1: Στο ισόγειο είναι το Gucci. Και από πάνω είναι ο Τραμπ.
0: Απλά για να μην ξεχνιόμαστε. Συνεχίζουμε. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Καλημέρα Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Καλή εβδομάδα. 7 και 26 ώρα. Ήταν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καθώς μαζί μας και σήμερα έχουμε την Μπαρίλα και συγκεκριμένα το Basil Bar. By Pesto Barilla. Το οποίο βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν pesto bites με την απίστευτα κρεμώδη pesto alla genovese, που παρεπιπτόντως, αν τη δοκιμάσεις, δεν υπάρχει επιστροφή. Σημειώστε, τώρα το νέο μας ραντεβού είναι 12 και 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα, στην πλατεία Εσπερίδων, και 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία. Mm-hmm. Αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά.
0: Ναι, συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Ελένη Τσαλιγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
5: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
5: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
7: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
12: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
13: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
14: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Αν θες να νιώσεις ότι έζησες, εμφανίσου. Σταμάτα πια να κρύβεσαι στη σπηλιά σου. Βγες κι εσύ έξω. Άναψε τη δική σου φωτιά. Πλάσε το δικό σου ουρανό. Κρυφτό. Γιώργος Λεπίδας.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Να μιλήσουμε για ακόμα μία φορά για τη στεγαστική κρίση.
1: Ναι, φυσικά. Γιατί... είχαμε ξεκινήσει ένα μεγάλο θέμα την Παρασκευή. Ναι. Παρασκευή δεν ήταν.
0: Ναι. Παρασκευή ήταν.
1: Ναι, ναι. Γιατί έχουμε βρει αυτό στην Athens Voice ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει κάνει ο Λουκάς Βελιδάκης. Για το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί μένουν τα σπίτια κλειστά. Πόσο δυσκολεύονται νέοι άνθρωποι να βρουν να μείνουν, τι τους ζητάνε, τι συμβαίνει όταν μια περιοχή Airbnb-νοποιείται και τι επιπτώσεις έχει αυτή, ενώ στην αρχή πιστεύαμε, α, τι ωραία, θα έχουμε τουρίστες, θα έχουμε κόσμο,
0: συνέχεια
1: και
0: αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, και μετά η γειτονιά μαραζώνει, γιατί αυτοί είναι άνθρωποι που αναζητάνε ό,τι πιο φθηνό. Πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ, παίρνουν τρία πράγματα και αυτό είναι όλο. Καμία κατανάλωση στη γειτονιά, καμία κίνηση.
0: Πόσα σπίτια μένουν κλειστά, παραμένουν κλειστά, πιστεύω.
1: 700.000 ευρώ, 700.000 σπίτια.
0: Περίπου 700.000, σωστά.
1: Αυτό λέει εδώ το ρεπορτάζ. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Αθήνα κυρίως.
0: Και στην Αθήνα αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Ναι. Ακούω πολύ συχνά ιστορίες για άλλες πόλεις που έχουν αντίστοιχες τιμές για την Αθήνα, γιατί η ζήτηση είναι πολύ υψηλή και όσο παραμένει υψηλή, οι τιμές εκτοξεύονται.
1: Παλαιότερα, ναι. Εγώ ήμουν σε μια κουβέντα τις προάλλες όπου μιλάγαμε γιατί η μία από εμάς νοικιάζει ένα σπίτι δικό της κτλ. Και έλεγε: εγώ το νοικιάζω σε αυτά τα παιδιά που έχω βάλει μέσα, τόσο γιατί θέλω να είμαι σίγουρη και να τα παίρνω τα χρήματα κτλ. Και μετά πετάχτηκε η βοηθός από δίπλα και λέει: α, κι εγώ όμως το σπίτι που νοικιάζω είναι 80 τετραγωνικά και δίνω 600 ευρώ, που είναι πια θαύμα στην
0: πόλη. Όχι, θαύμα, είναι λαχείο.
1: Ναι. Μετά δηλαδή. Και ξαφνικά ήμασταν σε μία παρέα που όλη την ώρα λέμε για τα ενίκια και τα λοιπά, αλλά ήμασταν τρεις άνθρωποι, τέσσερις, που δεν δίναμε πολλά χρήματα. Άρα υπάρχουν, θέλω να πω, οι ιδιοκτήτες αυτοί που δεν είναι εκβιαστές για τους ανθρώπους που έχουν χρόνια μέσα στα σπίτια. Και κάποιοι άλλοι που ίσως να βλέπουν λίγο μπροστά, γιατί δεν είναι μόνο να μην είσαι εκβιαστής, είναι και να βλέπεις ότι αυτό με το Airbnb μπορεί και να μην είναι να μην είναι πάντα η λύση.
0: Φυσικά.
1: Το να μετατρέψεις το σπίτι σου σε...
0: Βέβαια, αυτές οι χαμηλές τιμές είναι και ζήτημα χρόνου. Δηλαδή, αν έχεις νοικιάσει το σπίτι παλιά, δηλαδή αν η συμφωνία έχει γίνει πολύ παλιά, ναι, είναι πιθανό να μην έχει αλλάξει ή να μην αυξηθεί πολύ το ποσό. Αν φύγεις από το σπίτι που είσαι τώρα.
1: Γιατί να φύγεις άμα δεν σε διώξει ο άλλος.
0: Λέμε, τώρα μπορεί να σε διώξει κάποιος.
1: Ναι, θέλω
0: να
1: πω.
0: Να βρεις ένα νέο σπίτι. Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Σίγουρα εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλά παρόλα αυτά, η πόλη μας δεν αποτελείται μόνο από ανθρώπους που τους πετάνε έξω και τους εκβιάζουν. Υπάρχουν και άλλες πλευρές. Δηλαδή,
0: βεβαίως,
1: ξαφνικά σε μια παρέα ήμασταν τέσσερις ευεργετημένοι. Λέω, όπα. Τι έγινε εδώ.
0: Το θέμα το συναντάμε πιο συχνά σε νέα παιδιά, εκεί γύρω στα 30,
1: είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Που δεν νοικιάζουν και θέλουν τώρα να νοικιάσουν. Ναι. Και όλο και πιο συχνά ακούω ιστορίες παιδιών που ψάχνουν συγκατοίκους.
1: Ναι.
0: Κάτι που στη δική μας νεότητα, στα δικά μας 30, δεν το είχαμε.
1: Όχι, γενικά η ελληνική κοινωνία δεν ήταν πολύ έτσι ανοιχτή σε αυτό. Δεν ήταν ένας δρόμος που τον ξέραμε.
0: Πείτε μας και εσείς τις δικές σας απόψεις επί του θέματος ή τις δικές σας εμπειρίες στον γκρουπ στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Λαθρεπιβάτες και το δεύτερο εγώ που μεγαλώνω, 7:39 η ώρα. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μιλάμε για μία ακόμα φορά για στεγαστική κρίση.
1: Και εδώ έχουμε στο
0: στοιχεία.
1: Ναι, στο ρεπορτάζ της Athens Voice μιλάει η Βασιλική Πουλά, είναι διδακτορική ερευνήτρια στην Οξφόρδη με αντικείμενο τις αστικές υποδομές και λέει κάτι που έχει ενδιαφέρον, το στεγαστικό έχει αποκτήσει πια στη χώρα μας μυθικές διαστάσεις στο δημόσιο διάλογο. Όλοι γι' αυτό μιλάμε, κακά τα ψέματα, παρέες, social, ραδιόφωνα.
0: Καλή ώρα. Εμείς,
1: λοιπόν, οπότε αυτό είναι πολύ επικίνδυνο γιατί αρχίζει να θεωρείται και να δημιουργείται η εντύπωση ότι αυτό είναι αναπόφευκτο. Δημιουργείται λοιπόν η αίσθηση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Και αυτό είναι λίγο καυκικό. Έτσι. Είναι σαν να μπαίνουμε μέσα σε ένα καυκικό περιβάλλον και λες: εδώ είναι. Αυτό. Εδώ θα
0: κολυμπήσουμε.
1: Ακριβώς, εδώ θα κολυμπήσουμε. Και αυτό είναι πολύ βαρύ για την ψυχολογία. Η στεγαστική κρίση, λέει, δεν είναι απλώς μια ιστορία ενοικίων. Είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει την υγεία, την οικονομία, το δημογραφικό μέλλον της χώρας, την παραγωγικότητα. Όταν ένα νοικοκυριό δαπανά δυσανάλογο ποσοστό από το εισόδημά του για να εξασφαλίσει στέγη χωρίς τίποτα άλλο. Άρα σημαίνει ότι του απομένουν ελάχιστα πράγματα για τη διατροφή, την άθληση, την αποταμίευση. Καλά,
0: ούτε καν, δεν υπάρχει.
1: Δεν το συζητάμε. Αλλά γενικά αυτό δημιουργεί μια τρομερή ανασφάλεια. Δεν είναι αυτό που λέγαμε κάποτε. Δεν έχεις δύο δραχμές στην άκρη για κάτι που μπορεί να σου συμβεί. Ακόμα και αυτό επηρεάζεται από το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ψηλά τα ενοίκια.
0: Επίσης, όπως λέει και πιο κάτω, δεν είναι δύσκολο τώρα να κάνεις οικογένεια. Ακόμα πιο δύσκολο. Όταν δύο άνθρωποι δεν μπορούν να μείνουν εύκολα μαζί και να ξεκινήσουν κάτι καινούργιο.
1: Ναι, εννοείται στο δημογραφικό. Αλλά το φοβερό είναι ότι αυτή εδώ πέρα η γυναίκα λέει ότι μέχρι ποια οικογένεια. Εδώ στη δίαιτα, στη διατροφή μας έχει επιπτώσεις η στεγαστική κρίση. Διότι δεν σου μένουν χρήματα για υγιεινή τροφή, για καλή τροφή τέλος πάντων. Τρως συνέχεια σαβούρες, τρως γρήγορα. Οπότε αυτό γίνεται, έχει επιπτώσει στην παχυσαρκία, στα παιδιά.
0: Γιατί
1: καλά, είναι τρέλα τώρα.
0: Η σαβούρα είναι πιο φτηνή.
1: Βέβαια, είναι πιο φτηνή.
0: Αυτό,
1: η δίαιτα είναι ένα ακριβό σπορ. Λοιπόν, τα στοιχεία είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν κατά μέσο όρο περισσότερο από το 1/3. Ένα τρίτο, νομίζω, του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τις στεγαστικές ανάγκες.
0: Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι πολύ χαμηλότερος.
1: Και εγώ δεν νομίζω ότι είναι και το 1/3.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις που άνθρωποι που ξέρω που δίνουν το μισό ενίκιο για να ζήσουν, για να μείνουν.
0: Το λέει εδώ.
1: Το μισό μισθό για να μείνουν.
0: Σχεδόν ένα στους πέντε Έλληνες δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στέγαση. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με την Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι. Η ώρα έχει πάει 8 παρατέταρτο.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. 8 παρα 7 η ώρα μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Καλημέρα. Θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σα? Με το νέο Maxi Home Safe απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλει λοιπόν στο ρεύμα σου έρχεται από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια. Θα τα μάθετε όλα καλώντα το 18 11 33, ή με μια επίσκεψη στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Επίση, να πούμε ότι μαζί μα έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Έχετε δει την διαφήμιση του WhatsApp? Είναι ένα σποτ που μιλάει έτσι στην ψυχή του κάθε Gen Zender, όπως λέγεται, τα παιδιά της γενιάς Z. Φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται όπως μας λέει, με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Στις 8 έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
6: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.112 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
7: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου.
6: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
8: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.112 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα. Μια

0: Τραπέζα.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασία ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
14: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
15: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Κίνηση στους δρόμους τώρα. Καθώς βλέπουμε το μποτιλιάρισμα να είναι έντονο ήδη στον Κήφισο και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό έχουμε πολύ έντονη κίνηση. Κάποιοι μάλλον επιστρέφουν τώρα από το Σαββατοκύριακό τους. Στο Αποζεφύρι και μετά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Εκεί συναντάμε το πρόβλημα. Επίσης έχουμε κίνηση στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο από Κατεχάκη και μετά. Στην κάθοδο, κυρίως από Ψυχικό μέχρι να φτάσετε κέντρο. Στην κάθοδο της Μεσογείου, στα γνωστά σημεία δηλαδή. Στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού, στον περιφερειακό του Καρέα, τα γνωστά σημεία. Από Ηλιούπολη και μετά στην Εθνική Αντιστάσεως, εκεί μετά την Γυμναστική Ακαδημία. Και πάλι θα βρείτε πρόβλημα μέχρι να φτάσετε Φιλολάου. Και στην Παραλιακή έχετε κίνηση, έχουμε κίνηση μάλλον, και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, αυτή τη φορά στο ύψος του Φαλήρου. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.
2: Όπως μου λέει και μια ψυχή, τη μεγαλύτερη κίνηση την έχει έξω από τα εξεταστικά αυτή την ώρα.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά που δοκιμάζονται και σήμερα. Τελειώνει το μαρτύριο σήμερα.
2: Σήμερα τελειώνει.
1: Για τα περισσότερα παιδιά. Καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα. Συνεχίζουμε εν τω μεταξύ εμείς τώρα. Χάρης Αλεξίου και η Πανσέλινος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 8 και 9 η ώρα. Χθες Κυριακή, πού φάγατε εσείς? Με τους δικούς σας? Σε τραπέζι γιορτινό?
1: Σημασία έχει τι φάγατε, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, επίσης.
1: Γιατί το κυριακάτικο τραπέζι συνήθως έχουμε μεγαλώσει με το να έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα μπροστά. Θα πούμε μετά ποια φαγητά θεωρεί ο καθένας μας κυριακάτικο τραπέζι. Αλλά προς το παρόν διαβάζουμε ένα ρεπορτάζ στο πρώτο θέμα, είναι στο καντίνα, ναι.
0: Στο πρώτο θέμα, ναι.
1: Η Μελίσσα Στοίλη το έχει κάνει.
0: Ναι. Ναι. Έχει να κάνει με το κυριακάτικο τραπέζι και με το πότε σταματήσαμε ουσιαστικά να το θεωρούμε δεδομένο.
1: Ναι.
0: Να θεωρούμε δηλαδή ότι εντάξει, δεν πειράζει τώρα και αν δεν φάμε όλοι μαζί. Πόσο καιρό έχω να φάω με τους δικούς μου, να είμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι? Ναι. Πάει πολύ καιρό.
1: Είναι και αυτό που βλέπουν καμιά φορά οι μεγαλύτεροι όταν έρχονται και λέει: μα πώς τι είσαι, οικογένεια είστε εσείς? Παίρνει ο καθένας ένα πιάτο και απλώνεται στο σπίτι. Γύρω από ένα τραπέζι πρέπει να βρίσκεται η οικογένεια.
0: Η συνήθεια του κυριακάτικου τραπεζιού πάντως, που ήταν πάρα πολύ έντονη τη δεκαετία του 70 και του 80 και του 90 οριακά, τώρα αρχίζει και φθήνει όλο και περισσότερο.
1: Εντάξει, όλα φθήνουν. Ναι. Επίσης, να σου πω κάτι, ότι όχι μόνο το κυριακάτικο τραπέζι, γενικά το τραπέζι γύρω από η οικογένεια, γύρω από το τραπέζι, μπορούσε σε άλλες δεκαετίες, γιατί μπορεί να ήταν να βρίσκονταν, μπορεί να έκαναν δουλειές που τώρα οι ρυθμοί είναι αδυσόπιτοι, δηλαδή είναι πολύ δύσκολοι. Είναι... Δεν μπορείς να βρεθείς γύρω από ένα τραπέζι.
0: Δεν μπορούμε να συντονιστούμε,
1: ναι,
0: καταρχάς.
1: Ναι.
0: Αλλά την Κυριακή, για παράδειγμα, που θεωρητικά το ωράριό μας είναι λίγο πιο χαλαρό,
1: mm-hmm,
0: μπορούμε να φέρουμε τα προγράμματά μας έτσι ώστε να βρεθούμε με τους δικούς μας ανθρώπους?
1: Γιατί, συγγνώμη, αλλά παίρνω και μηνύματα που δεν μπορώ να μην γελάσω. Ναι, θα... Συγγνώμη, τι είπες, γιατί στέλνω τα μηνύματα του Παντελής.
0: Για το κυριακάτικο τραπέζι.
1: Ναι.
0: Ναι, πες ότι θέλουμε. Μπορούμε.
1: Μπορούμε
0: να συντονιστούμε όταν έχουμε όλοι διαφορετικά πράγματα να κάνουμε.
1: Υπάρχει κάτι πολύ βασικό. Τα παιδιά το σκάνε από το κυριακάτικο τραπέζι, πρώτον για να μην βλέπουν τι τρώει, ναι. Για να μην βλέπεις εσύ τι τρώνε.
0: Επίσης, όταν δεν τους αρέσει το κυριακάτικο τραπέζι, μπαίνουν στην εφαρμογή και παραγγέλνουν φαγητό.
1: Επίσης, δεν μπορεί να μην σ' αρέσει το κυριακάτικο τραπέζι, γιατί το κυριακάτικο τραπέζι έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Καταρχάς, έχει πολύ συχνά γιουβέτσι.
0: Α, δεν έχει κοτόπουλο με πατάτες στο
1: φούρνο.
0: Έχει
1: κοτόπουλο με πατάτες. Έχει μπιφτέκια με πατάτες επίσης.
0: Ναι.
1: Έχει μια ωραία τυρόπιτα δίπλα.
0: Αν η μητέρα που συνήθως μαγειρεύει.
1: Έτσι λένε τα βιβλία.
0: Ο γονέας που μαγειρεύει.
1: Ναι.
0: Δουλεύει την Κυριακή. Γιατί στο γραφείο δεν τελειώσαν διάφορες δουλειές κλπ. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δουλεύει κάποιες Κυριακές?
1: Είναι να φτιάξει ο πατέρας, δεν κατάλαβα, μόνο γονεϊκές είναι οικογένειες.
0: Όχι, λέω ότι ούτως ή άλλως, αν ένας από τους δύο γονείς που έχει αναλάβει τη μαγειρική της οικογένειας.
1: Δεν υπάρχει κάποιος που έχει αναλάβει.
0: Ωραία.
1: Είναι όλα όλων.
0: Ωραία. Εκείνος που την Κυριακή εκείνη.
1: Έχει βάρδια.
0: Έχει βάρδια. Καλύτερα έτσι.
1: Να μην του τύχει τη βαρδιά του.
0: Ναι. Τι γίνεται, δηλαδή έχουμε αρκετά συχνά τέτοια, μάλλον όλο και πιο συχνά,
1: ναι,
0: τέτοιες περιπτώσεις που η οικογένεια όντως δεν μπορεί να συντονιστεί.
1: Ναι.
0: Και
1: δεν μπορεί να συντονιστεί.
0: Δεν θεωρείται δεδομένο το κυριακάτικο τραπέζι.
1: Ναι. Επίσης, ένας μουσακάς τώρα, γιατί μου στέλνουν διάφορα. Είναι ένα πολύ ωραίο κυριακάτικο τραπέζι, ειδικά τώρα τα καλοκαίρια που είναι εκεί μελιτζάνε.
0: Α, τα γεμιστά.
1: Τα γεμιστά, καλά τα γεμιστά.
0: Και
1: ψυγείο ήτανε...
0: και γίνεται.
1: Ναι, γινόταν κόλλες. Δεν προλάβαιναν τα γεμιστά τη γιαγιάς μου να φτάσουν στο τραπέζι. Από τον ξυλόφουρνο μέχρι το τραπέζι γινόταν αρπαγή.
0: Ναι. Επίσης, όταν παλιότερα τρώγαμε με την τηλεόραση ανοιχτή.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι αυτές τις εποχές?
1: Εκεί
0: γύρω στη δεκαετία του 90. Εντάξει,
1: ναι,
0: κάποιες οικογένειες τρώνε,
1: ναι,
0: και έχουν την τηλεόραση και παίζει.
1: Ναι.
0: Γιατί την Κυριακή το μεσημέρι έχουμε και ειδήσεις, ας πούμε. Τώρα έχουμε τα κινητά και τα τάμπλετ.
1: Ναι.
0: Για τη μισή οικογένεια τουλάχιστον. Για να μην μιλούμε για όλη.
1: Η αλήθεια είναι ότι το κυριακάτικο τραπέζι πια έχει αρχίσει να φθήνει, παρά μόνο αν υπάρχει. Αν το κάνεις ως ραντεβού. Δηλαδή την Κυριακή σας έχω τραπέζι.
0: Ναι,
1: αλλά γενικά ως ρουτίνα έχει αρχίσει να φθήνει, αλλά. Όταν οι άνθρωποι φεύγουν σιγά σιγά από τη ζωή, πιστέψτε με, θα είχατε παρακαλέσει, θα παρακαλάτε να είχατε μερικά ακόμα κυριακάτικα τραπέζια μαζί τους.
0: Συνεχίζουμε, Γιάννης Κότσιρας και πρώτη φορά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας.

0: Έλενα Κανάκη, τυφλής ελπίδες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 8 και 19 η ώρα. Να σας θυμίσουμε το χρηματοκιβώτιο τώρα, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και η ευκαιρία να κερδίσετε αυτή την εβδομάδα.
1: Πόσο έχουμε?
0: 9.112 ευρώ.
1: Πολύ μεγάλο ποσό.
0: Μεγάλο ποσό. Πώς γίνεται αυτό? Πώς κερδίζουμε? Στέλνοντας μήνυμα στο 19.600 γράφοντας win. Αυτό μόνο, τίποτε άλλο. Και περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή. Καθώς τα μηνύματα τα στέλνουμε μέχρι τις 4 το απόγευμα και λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Αυτή τη φορά την κλήρωση κάνει η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν λάβετε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, πρώτον θα πρέπει να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Mm-hmm. Βασική προϋπόθεση.
1: Αυτό είναι.

0: χάνετε την κλίση. Και την ευκαιρία να κερδίσετε. Δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Πινελόπη αυτή τη φορά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά, λέτε 9.112 ευρώ. Σημειώστε το ποσό αυτό.
1: Αυτό είναι και το κερδίζετε αμέσως.
0: Ναι. Καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσεων που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα, κάθε μήνυμα σημαίνει, εξασφαλίζει και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Σε καλή μεριά, αν κερδίσετε. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με την άλκηστη πρωτοψάλτη από τις κασέτες του Μελωδία, από αυτές τις συναυλίες μας εδώ στη μουσική μας σκηνή. Είναι τα ήσυχα βράδια.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Τα ήσυχα βράδια. Άλκηστης πρωτοψάλτη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: και μάτια μου. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρα.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνι στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνι τζιόρνο. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ένα από τα σχετικά νέα τραγούδια των Pixlax, Μεθυσμένη Καρδιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. 9 παρά 20 η ώρα. Ώρα για το παιχνίδι μα. Ακούμε φωνέ. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τι φωνέ 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει τι 3. Και πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μα, την Φίλιππα, να μα πει, να δούμε τι ακριβώ θα μα πει εκείνη. Πάμε.
1: Ακούμε φωνέ. Κάθε πρωί, λίγο μετά τι 8.30.
0: Καλημέρα, Φίλιππα, εσύ.
2: Καλημέρα, ναι.
0: Είμαστε από τον Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Χαίρετε.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στη δουλειά.
0: Α, με τι ασχολείσαι, Φίλιππα?
2: Είμαι λογίστρια.
0: Α, ωραία. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
3: Πάντα έντεχνα.
4: Πάντα.
3: Μελωδία.
0: Μήπως έχεις βρει τις δύο φωνές που ψάχνουμε?
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, Ελλάδα.
0: Πες μας στην τύχη δύο αντρικά ονόματα.
2: Χάμελος.
0: Μανώλης Φάμελος.
2: Χατζηγιάννης, αλλά δεν είναι, το
0: και
2: ξέρω.
0: Και Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Αυτά τα είπες στην τύχη τώρα?
2: Ναι, εντελώς.
0: Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
5: Δριν, δριν, δριν, δριν, δριν.
0: Φίλιππα,
2: ναι.
0: Βρήκες το Μανώλη Φάμελο.
5: Αλήθεια, είναι ο Μανώλης ο ένας?
0: Είναι ο Μανώλης Φάμελος, τη λέξη μελόδ. Μελωδία. Φίλιππα, συγχαρητήρια. Κέρδισες 50 ευρώ σε δώρο επιταγή.
2: Αλήθεια.
0: Αλήθεια. Ναι. Είναι τυχερή σου μέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βρήκες ένα όνομα που δυσκολεύτηκε πολλοί κόσμος να βρει.
2: Εντάξει.
0: Και έστω και τυχαία. Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Γεια σου, χωρίς συγχαρητήρια.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό πάλι. Τόσο ήρεμα και τόσο.
5: Συγγνώμη.
0: Να βρεθεί το όνομα.
5: Ποιο ήταν ο Φάμελος?
0: Μελόδ.
5: Μελόδ.
0: Να το πάμε από την αρχή. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ωραία. Πάντα, το πρώτο πάντα το λέει η Ελίκη Βουγιοκλάκη. Mm. Τη λέξη έντεχνα ψάχνουμε τώρα. Ποιος τη λέει? Το δεύτερο πάντα ο Γιάννης Χαρούλης. Και στη λέξη μελωδία είχαμε χρησιμοποιήσει δύο φωνές. Του Μανώλη Φάμελου που μόλις τη βρήκε η φίλη μας Φιλίππα. Και το ΙΑ με τη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου.
5: Δηλαδή έχουν βρει το ΙΑ και το μελόδι.
0: Ναι.
5: Και δεν έχουμε βρει τη δεύτερη λέξη που είναι ολόκληρη. Ναι, το έντεχνα.
0: Το έντεχνα.
5: Γιατί λέει ένας.
0: Έχει μείνει μόνο μία λέξη. Άρα λοιπόν το παιχνίδι τώρα αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Καθώς αν βρείτε αυτή τη φωνή που ψάχνουμε, τη μία πλέον, θα κερδίσετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή.
5: Μάλιστα.
0: Μία λέξη. Okay. Λέξη έντεχνα. Για να ακούσετε το μοντάζ, μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας και εκεί δηλώνετε και συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Μπράβο στη φίλη μας, τη Φίλιππα. Μπράβο,
5: πάμε,
0: πραγματικά.
5: Έτσι λέτε ένα το όνομα άσχετο, εκεί μέσα στη δουλειά.
0: Εντελώς κατά τύχη. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό το παιχνίδι έχει ενδιαφέρον, γιατί ακόμα και στην τύχη μπορεί
5: μόνο
0: να κερδίσει.
5: Στην τύχη, στην πραγματικότητα.
0: Ναι, κάποιοι έχουν δουλέψει όμως και έχουν βρει έστω και μία φωνή. Και ένα μεγάλο μπράβο.
5: Άμα δουλέψεις, βρίσκεις.
0: Συνεχίζουμε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πάμε στα κλασικά μας. Ο Γιώργος Νταλάρας. Χάντας το κομπολόι σου. Καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα.

0: Γιώργος Δαλάρας. Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Δευτέρας, 8 και 46 η ώρα. Πάμε τώρα στο Παλέρμο. Ακούσατε τι έγινε εκεί πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι, ένας γάμος.
0: Ένας γάμος.
1: Αλλά έγινε και στα δικά μας μέρη ένας γάμος.
0: Σωστό και αυτό. Αν εγώ, για παράδειγμα, θέλω να παντρευτώ και πάω στην πλατεία της πόλης μου και πω λοιπόν, την κλείνω τώρα την πλατεία γιατί θέλω να παντρευτώ.
1: Ναι.
0: Μπορώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτά. Ούτε εγώ ξέρω.
1: Ναι.
0: Αναρωτιέμαι απλά. Πόσο
1: ελπίζω
0: κάνει
1: να
0: αυτό.
1: Μην το κάνεις μόνο.
0: Όχι, όχι, δεν πρόκειται να το κάνω. Απλά θέλω να πω.
1: Να μας γλιτώσει από αυτό το διασυρμό.
0: Όχι, όχι, όχι. Αν όμως κάποιος που έχει την οικονομική δύναμη και επιφάνεια και τις γνωριμίες κατάλληλες θέλει, από ό,τι φαίνεται μπορεί να το κάνει.
1: Το κάνει Dua Lipa τέλος πάντων, για να φτάσουμε στο ζουμί.
0: Ωραία. Το έκανε Dua Lipa.
1: Παντρεύτηκε κάπου στο Λονδίνο, νομίζω στην αρχή. Μετά έκανε και ένα δεύτερο πάρτι στο Παλέρμο, γιατί ήταν για λίγο στο Λονδίνο. Και στο Παλέρμο αποφάσισαν να πάνε σε διάφορα έτσι, σε ένα παλάτσο, σε διάφορες πλατείες, σε διάφορες πάρα πολύ ωραία μέρη. Εντάξει, έτσι και ζαλιστική ομορφιά της Ιταλίας. Ναι. 300 άτομα λοιπόν οι καλεσμένοι της να κάνουν ένα πάρτι. Αλλά εκεί οι άνθρωποι σου λέει. Λίγο διήλυσε στο σύμπαν, ναι, μισό λεπτάκι.
0: Περίμενε, γιατί μας αλλάζει τη ζωή μας.
1: Έκλεισες δημόσιους χώρους, έκλεισες δρόμους. Έτσι κι αλλιώς οι υψηλοί καλεσμένοι έχουν συνοδείες, έχουν ασφάλεια, έχουν μέτρα που πρέπει να πάρθουν γενικότερα. Οπότε είναι έτσι κι αλλιώς πολύ επιβαρημένα τα συγκεκριμένα μέρη λόγω τουριστικής περίοδου στο ΠΙΚ. Και γενικά έχει γίνει ένα.
0: Οι κάτοικοι όμως άρχισαν να διαμαρτύρονται και να βγάζουν αφίσες διαμαρτυρίας.
1: Εναντίον της Dua.
0: Εναντίον της Dua και των περιορισμών αυτών και γενικά της όλης κατάστασης.
1: Ναι, τύπου το Παλέρμο δεν είναι προς ενοικίαση, οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους, η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας.
0: Η Dua Lipa, παραδόξως. Είπε ότι οκ, okay, έχετε δίκιο.
1: Έχετε
0: θα
1: δίκιο, αποζημιώσω. Αλλά
0: δεν
1: τελείωσε το γάμο.
0: Καλά,
1: εννοείται.
0: Δεν τον ανέβαλε. Αλλά είπε ότι όποιος μπορεί να αποδείξει ότι του έκανε τη ζωή δύσκολη, θα δώσω 5.000 λίρες αυτόν.
1: Ναι. Οπότε έβγαλε μια τύπου αποζημίωση για τους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από τις εκδηλώσεις και τις αλλαγές στην καθημερινότητά τους, τέλος πάντων από το γάμο της. 1,5 εκατομμύριο ευρώ στοίχησε ο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, ένα live της είναι, δεν είναι κάτι.
0: Τίποτα.
1: Ναι.
0: 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Στίχησε ο γάμος, ναι.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Έτσι απλά για να θυμόμαστε. Τα μεγέθη.
1: Ναι, πρώτον να θυμόμαστε τα μεγέθη.
0: Δεύτερον,
1: να ασχοληθούμε με τους γάμους των άλλων, γιατί αν έρθουμε και στα δικά μας.
0: Και στα δικά μας,
1: δεν
0: μας
1: φέρει
0: ναι,
1: καλύτερα. Ας εκεί να λέμε για το Παλέρμο.
0: Ας μιλάω για το Παλέρμο, έχεις δίκιο και ας σκεφτόμαστε εδώ τι έχει συμβεί και εδώ.
1: Την άλλη ξυπασιά.
0: Πολλές φορές. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε. Μίλτος Πασχαλίδης, Έρωτας Αρχάγγελος, 8 και 49 πάει ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: οδηγενείς.
1: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, η ώρα πάει 9 παρά 8, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, μας λέει το WhatsApp, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται λοιπόν με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: Ωραία.
1: Και εμείς σιγά σιγά βλέπουμε την κίνηση στους δρόμους στις 9. Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
3: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
0: Σπασμένο καράβι.
3: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
0: Υπάρχουν άνθρωποι.
3: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
0: Σάββατο και από βραδό.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
6: 9.112 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
8: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 9.112 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
8: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
10: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.112 ευρώ.
8: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Νεότερος απλά κάνει μπλοκ.
6: Ναι, δεν μπορεί να μην ασχοληθεί και ναι.
5: Δεν αγχώνεστε εξαιρετικά πολύ όταν το κινητό σας δεν έχει πια μπαταρία?
6: Ναι.
5: Είστε λίγο πιο χαλαροί.
6: Είναι
5: μπορεί
6: λίγο
5: και να ξεχαστείτε.
6: Για να δούμε.
5: Είναι λίγο πιο μεγάλη, ναι.
6: Ναι.
5: Είστε εξοικειωμένοι με την βαρεμάρα. Δηλαδή δεν σας νευριάζει το να βαριέστε κάτι,
6: ναι,
5: και να θέλετε
6: είναι
5: να χαζέψετε λίγο?
6: Φυσικά
5: είναι πολύ χρήσιμο καταρχάς.
6: Ναι.
5: Και πρέπει να ξέρουμε ότι διαχειριζόμαστε και εμείς και τα παιδιά. Πρέπει να κάνουμε και υπομονή όταν τα παιδιά βαριούνται.
6: Ναι. Τώρα από εδώ και πέρα θα πέσει πολύ βαρεμάρα, έτσι, που τελειώνουν τα σχολεία σιγά σιγά. Καταλαβαίνεις. Ναι, τι θα κάνουμε σήμερα
5: αμέσως,
6: και τι θα κάνουμε σήμερα και τι θα κάνουμε σήμερα.
5: Επίσης, αν έχεις γεννηθεί τη δεκαετία του 80 και του 90, ίσως να μην σε νοιάζει και πάρα πολύ η αμηχανία σε συζητήσεις. Αυτές οι αμήχανες σιωπές, μάλλον.
6: Ναι.
5: Να τις διαχειρίζεις αλλιώς. Να δούμε και κάποια σημάδια ακόμα.
6: Τι άλλο? Οι ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.
5: Το πιστόλιασμα που λέμε.
6: Ναι, μα
5: έχω
6: ότι αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γενιά που, αν είναι αυτός ο χαρακτήρας σου, αντέχεις να σε στείνει ή να σου ακυρώνει τελευταία στιγμή. Είναι τρομερά εκνευριστικό.
5: Συμφωνώ. Όμως το επόμενο σημάδι που λένε, σύμφωνα με τους ειδικούς πάντα, όντως νομίζω χαρακτηρίζει όσους έχουν γεννηθεί από το 80 και μετά. Δεν τρομάζουν όταν χτυπάει το τηλέφωνο. Οι νεότεροι έχουν μάθει να επικοινωνούν κυρίως με μηνύματα. Δηλαδή, δεν τηλεφωνούν εύκολο ένας τον άλλον.
6: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι όταν γίνεσαι γονιός, είτε είσαι γεννημένος το 70, είτε είσαι γεννημένος το 80, είτε γεννημένος το 90, γιατί πια και αυτοί είναι οι νέοι γονείς, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αρχίσεις να τρελαίνεις όταν χτυπάει το κινητό.
5: Έχεις δίκιο, αλλά εδώ νομίζω ότι οι ειδικοί αναφέρονται σε κάτι άλλο. Επειδή οι νέοι στέλνουν διαρκώς μηνύματα, όποιος τους τηλεφωνεί ξαφνικά λένε: τι φάση τώρα, γιατί με παίρνει τηλέφωνο?
6: Ναι.
5: Γιατί παίρνει τηλέφωνο και δεν μου στέλνει μήνυμα, γιατί μου διακόπτει αυτό που κάνω?
6: Και το αντίθετο βέβαια μπορεί να συμβαίνει. Τι θέλουν όλοι με τα μηνύματα? Άμα θες κάτι, πάρε τηλέφωνο, ένα ρημάδο τηλέφωνο. Με τα μηνύματα.
5: Αν έχετε και εσείς κάποια τέτοια σημάδια, μας τα λέτε στο group μας στο Viber. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμανή από τις κασέτες του Μελωδία. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
7: Οι κασέτες του Μελωδία.
8: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
7: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 9 και 13 πάει η ώρα. Πριν από λίγο μιλούσαμε για τα συμπτώματα ή τις συμπεριφορές εκείνες που ενοχλούν λιγότερο εκείνους που έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 80 και του 90 και ενοχλούν περισσότερο τους νεότερους. Για παράδειγμα, λέγαμε ότι.
1: Α, τους νεότερους ή τους μεγαλύτερους.
0: Ναι, οι μεγαλύτεροι έχουν κάπως μια ανοχή σε κάποιες συμπεριφορές ή σε κάποια έτσι φαινόμενα. Για παράδειγμα, ναι, λέγαμε πριν ότι οι νέοι έχουν συνηθίσει να ανταλλάσσουν μηνύματα, οπότε όταν τους τηλεφωνεί κάποιος νευριάζουν.
1: Ναι, εγώ το αντίθετο.
0: Επίσης.
1: Έτσι και μου στείλεις μήνυμα, μπορώ να πεθάνω. με πεθαίνουν τα μήνυματα, δεν τα αντέχω. Θέλω ότι όποιος έχει κάτι να με πάρει, να μου το πει.
0: Ναι, οι νεότεροι είναι αλλιώς, τα βλέπουν αλλιώς τα πράγματα. Ναι. Θέλουν μόνο μηνύματα, δεν θέλουν τίποτα να τους διακόπτει αυτό που κάνουν, αυτό που σκέφτονται εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Επίσης λέει οι μεγαλύτεροι, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 80 και του 90, συγγνώμη, είναι πιο εξοικειωμένοι με το θόρυβο. Είναι πιο εξοικειωμένοι, δηλαδή με το θόρυβο τη γειτονιά.
1: Ναι, παρεμπιπτόντως, όταν λέμε οι νέοι, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν το 80 δεν είναι πια πολύ νέοι, έτσι.
0: Όχι, εμείς λέμε τώρα οι άνθρωποι που γεννήθηκαν το 80 τώρα συγκρίνονται με τους ανθρώπους που γεννήθηκαν το 2000.
1: Ναι,
0: που είναι εκεί γύρω στα 20. Okay. Οι 40άριδες με τους 20άριδες. Οι 40άριδες λοιπόν έχουν εξοικειωθεί περισσότερο με τους θορύβους που συμβαίνουν στο χώρο ή στη γειτονιά, για παράδειγμα, στο μπαλκόνι.
1: Ναι, και αυτό ξέρετε γιατί. Διότι γεννήθηκαν μέσα σε ένα περιβάλλον που ήταν γεμάτο από θορύβους. Μετά περάσαμε στη φάση που αρχίσαμε να απομονώνουμε θορύβους και να απομονώνουμε και το παιδί.
0: Να δημιουργούμε έτσι μια κατάσταση ζεν.
1: Μα αυτό δεν ήταν τότε γνωστά τη δεκαετία του 80. Ήταν αυτό εκεί. Θα κοιμηθείς στην ταβέρνα, δίπλα στην καρέκλα, στο αυτοκίνητο μόνο σου, μέσα στη φασαρία. Μετά το παιδί έπρεπε να έχει ένα άλλο περιβάλλον. Τώρα πια η μόδα είναι και τα ακουστικά στα μωρά, έτσι. Βλέπεις το γήπεδο, τα παιδιά όλα με ακουστικά για να μην ακούνε το θόρυβο. Εμείς πηγαίναμε στο Καραϊσκάκι εκεί μέσα στη.
0: Και τις βρισιές επίσης να μην ακούνε.
1: Βρισιές είναι πολύ light.
0: Λέω τώρα.
1: Βρισιές.
0: Ναι. Επίσης οι μεγαλύτεροι, δηλαδή οι σημερινοί σαραντάριδες, έχουν μεγαλώσει ένα περιβάλλον με αρκετή κριτική ή με αρκετές τιμωρίες. Δεν έχουν μεγαλώσει όπως οι σημερινοί κοσάριδες που έχουν μεγαλώσει
1: στο δωμάτιο της σκέψης.
0: Ναι, σε ένα περιβάλλον πολύ ζεν.
1: Επίσης,
0: με όλα τα διδάγματα της σύγχρονης παιδαγωγικής, με μεγάλη ευγένεια, με κατανόηση.
1: Ναι. Εμείς είχαμε μεγαλώσει με το θα περάσει ο τάδε να σε πάρει, άμα δεν κοιμηθείς το μεσημέρι, άμα δεν φας.
0: Ναι. Καμία πολιτική ορθότητα τότε για τον τάδε.
1: Πολιτική ορθότητα.
0: Δεν υπήρχε καν.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι. Επίσης, οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν μάθει να κάνουν υπομονή. Βασικό χαρακτηριστικό. Αυτό το βλέπετε στις δουλειές. Όταν έρχονται συνάδελφοί σας

0: Τις δουλειές θέλω να πω.
1: Αλλά βάζουν κάποια όρια που είναι αξιοζήλευτα.
0: Μακάρι.
1: Για εμάς τους μεγαλύτερους. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούρα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με τη Δήμητρα Γαλάνη τώρα και το κλασικό Τα γαλάζια σου γράμματα. 9 και 16 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Δευτέρα 9 και 23 πάει η ώρα. Σα θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, διότι έχουμε τώρα νέο ποσό, μεγαλύτερο, πολύ μεγάλο, 9.112 ευρώ. Σα περιμένουν. Τι πρέπει να κάνετε εσεί για να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά? Στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντα win.
1: Πρώτα.
0: Τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τι 4, καθώ μέχρι τι 4 περιμένουμε τα μήνυματά σα. Λίγο μετά τι 4 γίνεται η κλήρωση. Αυτή τη φορά την κλήρωση την κάνει η συνάδελφό μα εδώ στον Ρέντι, Πινελόπη Αναστασοπούλου. Θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Πινελόπη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς να πείτε 9.112 ευρώ. Σημειώστε τον αριθμό.
1: Αυτό είναι το ποσό.
0: Άλλη μία. 9.112 ευρώ. Και αυτό είναι όλο. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει, γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Σκεφτείτε τι θα κάνατε ή πόσο θα άλλαζε η καθημερινότητά σας τώρα με 9.112 ευρώ παραπάνω. Από τη μία στιγμή στην άλλη.
1: Τέλειο θα ήταν.
0: Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιάννη Μιλιώκα και Αφροδίτη Μάνου, το τραγούδι Ροζ, στο πρωινό της Δευτέρας, 8 Ιουνίου σήμερα, 9 και 24 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 27 η ώρα.
1: Πάμε να πούμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως ακριβώς τα θέλετε. Θα ρίξετε μια ματιά είτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr, είτε καλώντας. Θα τα μάθετε όλα στο 18.11.33.
0: Και έχουμε Γιώργο Βράτσο για τη συνέχεια. Σύντομη ενημέρωση. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.
3: Μια φορά μονάχα φτάνει.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Να πεις βγήκε στη στεριά.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Πες πως μαντάμωσε.
0: Είναι του Γιάννη Σπανό. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλείδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
6: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.112 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις.
7: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου.
6: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
8: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.112 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου στο αεροσκάφος του Νίκου Δένδια που κατευθυνόταν στην Κύπρο. Ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στα μαθήματα προσανατολισμού. Σεισμός 4,3 Ρίχτερ τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Με την επιστροφή Μητσοτάκη από τη Βοστόνη ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Εκρήξεις τη νύχτα σε πόλεις του Ιράν μετά τις επιθέσεις της Τεχεράνη στο Ισραήλ. Στήριξη Μακρόν, Μέρτς και Στάρμερ στην πρόταση Ζελένσκι προς τη Ρωσία. Λίγα σύννεφα και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
17: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
16: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
17: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
18: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
16: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
17: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
19: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
20: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
21: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
22: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
23: 2021, το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
25: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ματούλα Ζαμάνη και ο Αύγουστος και καλημέρα Μελωδία. Με Ματούλα και Δημήτρη στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 10 παρά 20 η ώρα. Πάμε τώρα στον διάσημο αθλητή Ντουμπλάντης.
1: Ναι,
0: το ξέρετε.
1: Βέβαια.
0: Είναι ο άνθρωπος με τα ρεκόρ στο άλμα επί κοντό. Mm-hmm.
1: Και είναι ο μεγάλος αντίπαλος
0: του Μανόλο μας.
1: Του Μανόλο.
0: Συνεχώς είναι πάνω από τα 6 μέτρα.
1: Ναι, και συνεχώς είναι πάνω από το Μανόλο. Δηλαδή πρώτη-δεύτερη. Είναι πολύ φίλοι. Είναι ένας τρομερός αθλητής. Πραγματικά τρομακτικά αυτά που κάνει. Πίστευε κανείς ότι δεν μπορεί να χάσει. Ότι όσο θα κατεβαίνει θα κερδίζει. Αλλά φαίνεται ότι υπήρχε ένα ραντεβού εκεί, το Diamond League της Στοκχόλμης, στο οποίο ιτήθηκε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά
0: μετά
1: χρόνια.
0: Από τρία
1: μετά
0: χρόνια.
1: Μετά πολύ καιρό, ναι, πραγματικά.
0: Αυτό
1: και μάλιστα,
0: όμως
1: αυτός δεν είναι, η πατρίδα του δεν είναι. Στη Στοκχόλμη δεν είναι. Από εκεί δεν
0: Σουηδός,
1: είναι.
0: Σουηδός.
1: Ναι.
0: Σουηδός είναι. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Ναι, περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Αλλά βέβαια ο ίδιος είχε μια εξήγηση μετά, ότι παιδιά λέει παντρεύομαι. Παντρεύομαι σύντομα.
0: Τώρα, παρατήστε με.
1: Και αυτό είναι το μόνο πράγμα που με νοιάζει.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία ανθρώπινη στιγμή.
1: Πολύ, ναι, εντάξει, το μόνο που με νοιάζει λέει αυτή τη στιγμή είναι ότι το επόμενο διάστημα ετοιμάζω το γάμο μου. Τώρα εντάξει, άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του Ντουμπλάντης. Τι ωραία δήλωση, τι πλάκα.
0: Όντως πολύ ωραία δήλωση, ναι, που μας υπενθυμίζει πάρα πολλές φορές ότι μπορούμε να βάζουμε το στόχο μας λίγο στην άκρη, αν θεωρούμε ότι κάτι άλλο που έχει να κάνει με ανθρώπους είναι πολύ πιο σημαντικό. Μπράβο του.
1: Ναι.
0: 10 παρά 18 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε τώρα με τον Κώστα Μακεδόνα. Και το έκανες το λάθος.

0: Γιάννης Κότσιρας που γιορτάζει αύριο και απόψε τα 30 του χρόνια στο τραγούδι, στο Θέατρο Βράχων.
1: Έτσι όπως το πες, νομίζω ότι είναι το Γιαννιό αύριο.
0: Όχι, όχι. Τα 30 του χρόνια κλείνει. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα. Μαθήμα
0: Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Κοσμοτέ Τελεκόμ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο λοιπόν του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
0: Τα λέμε πάλι αύριο στις 7 και έχετε τώρα στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Φινάλε με Φίλιππο Πλιάτσικα. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα.

0: Κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα 11.

0: Φτιάξε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874470 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Μαγειρεύουμε
8: με Μίλνερ.
7: Πίτσα.
8: Μαρκ.

0: το στοστάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
9: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
11: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: γεύση.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Μελωδία 100.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore, capisci?
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα πίλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
8: Κατάστημα. Κατάστημα.
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά, τις σκοτεινές οι ψυχές.

νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Μελωδία.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT, γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT, η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
7: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
4: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φωτιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μελωδία

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Αχ, καραδούλα μου, που μοιάζει συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Μελωδία 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: γεύση.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
8: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία 100,4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Μελωδία 100,4.

αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: γεύση.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούστ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούστ.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πια σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός. Γράμμη Βικτόρια Πειραιά, καθώς τριγλίζουν οι γραμμές.

0: Φτιάξε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
7: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
11: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.

θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλει το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλει το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.

hija, hola. Y me atacamos.

0: Ζωντανιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχεις πάρε δώσε με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Φτιάξε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
1: Τελικά,
2: μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό.
5: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: 2021, το σημείο 0, η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: γεύση.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Waterpark.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
11: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
0: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευτική.

Είναι πάντως όντως σαν βουτιά σε βυθό, σε διαφορετικό βυθό κάθε φορά. Όταν γνωρίζεις κάποιον και μπαίνεις στον κόσμο του και αντίστοιχα εκείνο στο δικό σου και ανακαλύπτεις από κοράλια μέχρι σκοτάδια και πάντα, πάντα ένα κομμάτι θα μείνει ανεξερεύνητο. Αλλά αυτό είναι και το γοητευτικό. Καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα. Απόγευμα Δευτέρας, 8 Ιουνίου στα ημερολόγια. Είμαι η Φανή Αργύρη. Θα περάσουμε μία ώρα παρέα μέχρι τις 7 εδώ στον αέρα του Μελωδίας του 99,2. Πάμε να συνεχίσουμε με Γιώτα Νέγκα. Αλλά πριν από αυτό, να θυμίσω ότι έχουμε την κασέτα του Μελωδία για το Γιάννη Σπανό 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό με Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστα Τριανταφυλλίδη, Μαρία Λαμανή, Λάμπρο Βασιλείου και Βασιλική Μιχαλοπούλου. Μπείτε στο site και την εφαρμογή του Μελωδία να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας και να μάθετε περισσότερα. Η προπόληση γίνεται στο ticketservices.gr. Το λέω και αυτό. Πάμε να ακούσουμε τώρα τη Γιώτα Νέγκα στο Αυτή Νυχταμένη.

0: Ξεκίνησε το ταξίδι.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
1: Πάντα έντεχνα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
1: Πάντα μελωδία.

0: τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζόκια Ακύλα στο ατελείο στον αέρα του Μελωδία. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλή μας εβδομάδα. Έτσι και με το καλό να κλείσει η σχολική χρονιά, γιατί είναι και η τελευταία έτσι ολόκληρη σχολική εβδομάδα. Αρκετοί πηγαίνετε και αυτή την ώρα σε σχολικές γιορτές να περάσετε ωραία. Κατά τα άλλα, κίνηση αυτή την ώρα στα γνωστά σημεία. Δώστε λίγη παραπάνω προσοχή στην κάθοδο της Μεσογείων και στην κάθοδο του Κηφισού, λίγο μετά την Πέτρου Ουράλη μέχρι κάτω την Ποσειδόνο. Σε αυτό το κομμάτι είναι κόκκινο, εννοείται και νωρίτερα η Εθνική στην κάθοδο και η Αττική Οδός πηγαίνοντας Παλίνη. Και η Κηφισία στην άνοδο από το Μαρούσι και έπειτα. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι θα συνεχίσουμε με τη Μάρθα Φριτζίλα, αλλά η Μάρθα Φριτζίλα απόψε, σε λίγες ώρες δηλαδή, σε τρεις ώρες, κάτι λιγότερο, θα είναι στην Τεχνόπολη για τη μεγάλη συναυλία των Χαΐνιδων. Χαΐνιδες με καλεσμένους, όπως είπα, τη Μάρθα Φριτζίλα, τη Φωτεινή Βελεσιότου, τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τον Μίλτο Πασχαλίδη, οι υπέροχοι Χαΐνιδες που πάντα έτσι δημιουργούν μια ιερή στιγμή, αυτή τη στιγμή που ενωνόμαστε και τραγουδάμε έτσι με συγκίνηση, οπότε θα είναι σίγουρα μια μαγική βραδιά. Χαΐνιδες απόψε Τεχνόπολη. Θα είμαστε εκεί. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με Μάρθα Φριτζίλα και Ορέστη Ντάντο για τους έρωτες που είναι νερό στη βάρκα.

Κάθε μα κάθε φορά που το ακούω, προσπαθώ να σκεφτώ αν υπάρχει άλλο στίχο που εκφράζει καλύτερα τον παραλογισμό του έρωτα από αυτό το να πιω νερό κρυφάκι που θα πληθεί. Και κάθε φορά δεν βρίσκω κάτι. Στη Χιλίνα Νικολακοπούλου, η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και η Ελευθερία Αρβανιτάκη με αυτή την υπέροχη ερμηνεία χαράζει το τραγούδι Ανεξιτηλά στο μυαλό μα, στην καρδιά μα, το είναι μα. Θέλω να σε δω. Απόγευμα Δευτέρας με μελωδία. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε τον Basil Bar Bypass, τον Barilla, που έχει βγει στους δρόμους από την προηγούμενη εβδομάδα. Συνεχίζει λοιπόν το ταξίδι τον Basil Bar Bypass, τον Barilla. Αυτή την εβδομάδα θα το βρείτε στη Γλυφάδα, στην πλατεία Εσπερίδων και συγκεκριμένα την Παρασκευή και το Σάββατο. 12-13 Ιουνίου. Μετά, 19 και 20 Ιουνίου, θα είναι στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης. Μπορείτε έτσι να το βρείτε για να απολαύσετε φοβερό άρωμα βασιλικού, φρέσκου βασιλικού, δωρεάν πέστο bites και έτσι γενικά να πάτε κάπου αλλού. Γιατί αυτή την περίοδο όλοι θέλουμε να πάμε κάπου αλλού, έστω και με τη φαντασία. Κάτι είναι και αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε με τον Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Αυτό το τραγούδι.
2: Μια φορά μονάχα φτάνει.
1: Και αυτό το τραγούδι.
3: Να πεις βγήκε στη στεριά.
1: Και αυτό το τραγούδι.
2: Πες πως μαντάμωσε.
1: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
5: 9.112 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
7: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.112 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στα τζιόνι.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα story?

0: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
1: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
0: Design. Δεν είναι να το βλέπεις. Είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
2: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών. Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Ρωμαίος.
14: Γιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό.
13: Μα σύγχρονο.
14: Που αφορά και σένα.
13: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παρα...

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Νέα ενότητα στον Μελωδία. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
6: Στείλε μου την ιστορία σου στο constantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
5: Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
8: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Το πέλαγος μύγει κατά τη δύση μια βουνοσυρά. Ζερβά μας ο νοτιάς. Φυσάει και μας τρελαίνει. Αυτός ο αγέρας που γυμνώνει τα κόκαλα από τη σάρκα. Το σπίτι μας μέσα στα πεύκα και στις χαρουπιές. Μεγάλα παράθυρα. Μεγάλα τραπέζια. Για να γράφουμε τα γράμματα που σου γράφουμε τόσους μήνες και τα ρίχνουμε μέσα στον αποχωρισμό για να γεμίσει. Νοτιάς. Γιώργος Εφέρης.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ήταν μια εποχή που πολλά νεόνυμφα ζευγάρια έκαναν είσοδο στο τραπέζι του γάμου τους με αυτό το τραγούδι. Βέβαια, μια φίλη λέει, σε τέτοιες περιστάσεις καλό είναι να μην διαλέγεις έτσι το πιο αγαπημένο σου τραγούδι, γιατί το συνδέεις για πάντα με αυτή τη στιγμή. Και εντάξει, αν πάει καλά ο γάμος, κάθε φορά θα τα ακούς και θα χαίρεσαι. Στην αντίθετη περίπτωση, τι γίνεται. Εντάξει, βέβαια, απ' την άλλη, είναι και μια στιγμή που μπορεί να θες να το ζήσεις έτσι με το πιο αγαπημένο σου τραγούδι. Χαλάλι κι αυτό. Παύλος Σιδηρόπουλος τώρα, και να μ' αγαπάς. Απόγευμα Δευτέρας με μελωδία. Καλησπέρα σε όλους.

Ελένη Δήμου, με την υπέροχη φωνή της, το Δε Με Νοιάζει. Απόγευμα Δευτέρας, φτάσαμε λίγο πριν τις 7. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα ωραίο νέο. Διάβαζα λίγο νωρίτερα ότι ολοκληρώνεται επιτέλους η Σαγράδα Φαμίλια μετά από 144 χρόνια στη Βαρκελόνη. Το 25, μάλιστα, να σας πω ότι δέχτηκε 5 εκατομμύρια επισκέπτες. Έχω πάει και εγώ Βαρκελόνη, πέρασα έξω από τη Σαγράδα Φαμίλια να τη θαυμάσω, αλλά δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να περιμένω στην ουρά για να μπω μέσα. Το μετάνιωσα. Δεν ήμουν προνοητική να το οργανώσω καλύτερα. Δεν ήμουν, οπότε έπρεπε να κάνω μια επιλογή, την έκανα και πήγα παρακάτω. Αυτά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα, ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Και στο λιμάνι, μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Φέρει Hopper Up, το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
14: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
13: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
15: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
13: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
16: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom.
1: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
4: Τα ταχύπλοια της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοια της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ακούμε μπροστά.
8: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
7: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Είναι κάτι φορές που δεν έχει πιο κάτω από εδώ. Τότε αρχίζεις και περιφέρεσαι ανάμεσα στον πάνω και στον κάτω κόσμο, σαν να συνομιλείς με τον Ορφέα και την Ευρυδίκη, γιατί αυτό είναι το τραγούδι του κερατά, λέει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, όταν χρειάζεται να διηγηθεί την ιστορία, πως έγραψαν με τον Γιώργο Λέφα αυτούς τους στίχους, προφανώς ζώντας κάτι αντίστοιχο στη ζωή τους. Και ποιος δεν έχει ζήσει εκείνη την απόλυτη προδοσία που σε κάνει να λες δεν έχει πιο κάτω από εδώ. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Μελωδία στον αέρα στους 99,2. Η Δευτέρα είναι εδώ, λαμπερή και φάτη, έτοιμη να συνομιλήσει με μια καινούρια εβδομάδα, όσο και αν εμείς αντιστεκόμαστε. Θα πάμε μαζί όμως, έτσι κι αλλιώς, μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες. Μπορείτε να τις στείλετε στο konstantina@melodia.gr. Και όχι ακριβώς σαν να είναι καλοκαίρι, μα σαν να μπορεί μέσα στους 30 κάτι βαθμούς να ανθίζει ένας χειμωνανθός. Καλή εβδομάδα. Στη φωνή του Γιάννη Χαρούλη, με τους στίχους της Ελένης Φωτάκη.

0: Κάπου εκεί στη Βασιλίση Σοφίας, ανάμεσα Μέγαρο και Βενέτη, μπορεί να ξεπροβάλλει η Στέλλα, ασπρόμαυρη αλλά θαραλέα, έτοιμη να ζήσει τη νέα της εκδοχή, όποιο και είναι το τίμημα. Στη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, αγάπη που γίνες δίκο από μαχαίρι, το τραγούδι του Κακογιάννη και του Θεοδωράκη. Του Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη. Πάντα οι δύο πυλώνες του τραγουδιού να μπερδεύονται μεταξύ τους. Ίσως γιατί κλέβει την παράσταση ο Σταύρος Ξαρχάκος. Αυτή την εποχή εμφανίζεται με κίτρινο πουκάμισο στο Ηρώδιο και αφήνει έκθαμβο το κοινό του που τον είχε συνηθίσει με μαύρο πουκάμισο. Από την άλλη, εκεί στο Μέγαρο στέκει η φιγούρα του Μάνου Χατζηδάκη, νεότερος Μάνος Μη, σε μια συναυλία αφιερωμένη σε εκείνον. Και όλα αυτά τα εμβληματικά πρόσωπα που αγάπησαν παράφορα, αλλά περιμένουν τελικά έναν Αύγουστο για να χωρέσουν.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

διαπνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή.

Μάτια δίχως λογική και μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ. Λες και γίνεται αυτό, λες και το διαλέγει κανείς, λες και ξυπνάει το πρωί και κάνει οργανόγραμμα. Αν είναι να συμβεί, θα συμβεί, το ξέρουμε όλοι. Του Ισάκ Σούση και του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, εδώ στον αέρα του Μελωδίας, στους 99,2, καθώς ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη μας συναυλία στον Λυκαβητό με τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού, άλλη εμβληματική περίπτωση στο ελληνικό τραγούδι και αυτός. Με τραγούδια που φλέρταραν με το Παρίσι, με τραγούδια που αγάπησαν πολύ το λαϊκό ήχο. Η Τάνια Τσανακλείδου, η Γιώτα Νέγκα, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ιδανικοί ερμηνευτές του έργου του, αλλά και οι νεότεροι Μαρία Λαμανή, Βασιλική Μιχαλοπούλου και Λάμπρος Βασιλείου θα είναι εκεί 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό στις 9 το βράδυ. Θα είναι Κυριακή. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.

0: κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
4: Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
9: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: festival.gr, more.com.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η Σούρα ξεπροβάλλει πάλι βέβαιη και μοιραίος θα με πετάξει στα άπατα νερά του διασυρμού. Στις 6 θα είμαι πρίγκιπας, ποιητάρης, ο πιο ωραίος και τα μεσάνυχτα ξεφτύλα του συναγερμού. Ακούω το καμπανάκι βαθιά μέσα μου να σκούζει, μα στον κατήφορο που πήρα πώς να κρατηθώ. Ψηλιάζομαι και τη Μαρία, χιδέα να με λούζει με όποια βρισιά, και αργά, σιγά, βουλιάζω στο βυθό. Μοιραίος, Ηλίας Λάγιος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Να, αυτός είναι ο Λάμπρος Βασιλείου, μία από τις φωνές του Αύριο για τον Μελωδία. Μπορείτε να ακούσετε την κασέτα των φωνών του Αύριο στο site μας, αλλά και στο κανάλι μας στο YouTube. Εκεί ανεβαίνουν όλες οι κασέτες μας με εμβληματικά τραγούδια και ξεχωριστές εκτελέσεις. Το Δέντρο, εντωμεταξύ, είναι το τραγούδι που έγραψαν ο Κώστας Φασουλάς και ο Γιάννης Μίτσης για τον Λάμπρο Βασιλείου. Το Δέντρο θα μπορούσε να είναι μια ευλογημένη κατάρα, γιατί εξακολουθείς να αγαπάς και όταν λες πως δεν αγαπάς. Και έπειτα είναι και αυτή η περίοδος, τελειώνουν οι πανελλήνιες σιγά σιγά, τελειώνουν οι εξετάσεις, οι τσάντες θα μπουν στην άκρη, οι μαθητές θα αλλάξουν ρούχα, θα ξενυχτούν περισσότερο και εμείς θα ακολουθούμε την διαδρομή τους, μαζί τους θα γινόμαστε διακοπές και θα ψάχνουμε καλοκαίρια και ξέφρενους ρυθμούς, γιατί πάντα το καλοκαίρι είναι όλα πιο εύκολα. Αυτή η φούντωση, η φλόγα που έχεις μέσα στην καρδιά μπορεί και να γίνει φραγκοσυριανή. Μάρκος Βαμβακάρης και Λοκομόντο και Μελωδία στον αέρα, 99,2.

0: Σμυρνέικα, τραγούδια του Ηλία Κατσούλη και του Παντελή Θαλασσινού και μελωδία στους 99,2 και χρηματοκιβώτιο για να ανοίγει τις παρασκευές και να δίνει χαρά σε κάποιους ανθρώπους που από το πουθενά ξαφνικά παίρνουν ένα δώρο. 9.112 ευρώ το επόμενο χρηματοκιβώτιο της Παρασκευής 12 Ιουνίου θα το ανοίξει η Πινελόπη. Η Πινελόπη δηλαδή θα σας τηλεφωνήσει, η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Θα πρέπει να απαντήσετε σωστά, αφού προηγουμένως θα στείλετε win στο 19600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξης το 214-214-8020 και αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα μόνο πάνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
2: Τελικά,
3: μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
9: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Μη γυρίσεις τίποτα, με ζητήσεις. Για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
11: Θέλει μελωδία.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίρδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Να σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη.